0: Σακούρατα.
1: Μάστερ.
0: Να το ζήραμε.
2: Σήμενα.
0: Σόλτσε. Σόλτσε. Σόλτσε.
2: Σήμενα.
1: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
1: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
1: Gay sex.
0: Любовь.
1: $300.